και εσένας. Είναι και η Fog Not Free Air. Να μείνε εκεί, far away, far away. Μείνε εκεί.